γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που θύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Ναι, και ο χρόνος ο αλήτης που σκορπάει αγάπες και ανθρώπους μακριά. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα και εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δημήτρης εδώ. Τα λέγαμε και χθες. Κύκλοι κλείνουν. Και η ματούλα μας θα ακολουθήσει νέα σχέδια. Έτσι λοιπόν η εκπομπή αλλάζει και από Σεπτέμβριο επανέρχεται ανανεωμένη. Αυτά προς το παρόν. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή δύναμη στους οδηγούς που μας ακούν αυτή την ώρα και είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαστείτε, ενδέχετε να καθυστερήσετε λίγο, αν δεν έχετε πρόβλημα χρόνου, είστε χαλαροί. Αν φεύγει το πλοίο σε λίγο, καλή δύναμη. Επίσης, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα με την ευκαιρία στην κάθοδο του Κηφισού. Αυτά προς το παρόν, ο υπόλοιπος χάρτης φαίνεται να είναι χαλαρός, έτσι όπως αρμόζει εκεί στα τέλη του Ιουλίου, 24 σήμερα για την ακρίβεια. Καλή δύναμη και συνεχίζουμε τώρα με Pix Lux, ένα από τα πιο πρόσφατά τους τραγούδια. Λέγεται «Μεθυσμένη καρδιά». Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-6614-992. Το group μας στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία, και αυτό περνάει από ανανέωση και επιστρέφει δρυμύτερο από Σεπτέμβριο.

πούσια αγάπη κρύβει αυτό το τραγούδι, παρά τα όσα λέει. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου από τα πολύ αγαπημένα μας και η μουσική φυσικά του Δήμου Μούτση. Σταμάτης Κοκοτάς, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Καλημέρα, μελωδία. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, να έχουμε το νου μας. Δεν φαίνεται αυτό ακόμα εδώ στην Αθήνα, αλλά από το απόγευμα και μετά περιμένουμε βροχές, μπορεί και καταιγίδες. Επίσης, αν μας ακούτε από κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και εσείς έχετε το νου σας. Γιατί θα έχουμε εκεί, όπως διαβάζω, πολύ έντονα φαινόμενα και λένε μάλιστα να προσέχουμε ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί θα υπάρχουν πολλοί κεραυνοί και πολύ δυνατοί άνεμοι. Προς το παρόν, η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα φτάσει το πολύ τους 30 βαθμούς. Το χρειαζόμασταν αυτό το διάλειμμα. Τώρα ελπίζουμε αυτές οι βροχές να μην είναι επικίνδυνες που περιμένουμε. 7 και 18 πάει η ώρα. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους, και σήμερα έχουμε 24 Ιουλίου. Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και οι θάλασσες. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι των συμβιβασμών, αλλά και της βαθιάς αγάπης. Θέλω να πιστεύω, έτσι το ακούω. Το τραγούδι Ροζ, Καλημέρα Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Η ώρα έχει πάει ήδη 7:25, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση, χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι σήμερα μαζί μας, το κέντρο καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω και της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Μαρίνα Σπανού και το αγαπημένο μας ταξίδι. Καλημέρα Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί Καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 11.300 ευρώ.
7: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς,
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Πότε θα έρθεις να πάρεις το φωτοστέφανο? Το σπίτι έχει πλαντάξει στα μήλα. Καρποφορία σχεδόν αβάσταχτη. Γιάννη Τίνκα. Πιάσε Μελωδία.
1: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Κι όταν σου χορεύω.
18: Πόσα δίνω, πόσα θες.
1: Πάντα έντεχνα.
18: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πάντα Μελωδία.

0: Έτσι είναι. Ό,τι είναι να κάνουμε, ας το κάνουμε τώρα. Το ποίημα εδώ ήταν το Οδυσσέα Ηλίτη, η μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις χθες, εντωμεταξύ. Συγχαρητήρια σε εσάς που πετύχατε το στόχο σας, στους τυχερούς εκείνους που είπαν εντάξει, μωρέ, ας δώσω και βλέπουμε. Και πέρασαν και σε πολύ καλές σχολές. Ξέρω μια τέτοια περίπτωση, γι' αυτό σας το λέω. Και επίσης να ευχηθούμε καλή δύναμη σε εσάς που δεν πετύχατε το στόχο σας, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Και δεν είναι μονόδρομος στα πανεπιστήμια, το λέμε συνέχεια, αλλά τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη το καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο. Επίσης να πούμε καλή δύναμη σε εσάς που περάσατε σε άλλη σχολή από αυτή που θέλετε, σε άλλη πόλη, και τα βάζετε κάτω και βλέπετε πως τα οικονομικά δεν βγαίνουν, να νιώθετε πως δεν είστε, να ξέρετε μάλλον πως δεν είστε μόνοι, προφανώς και το γνωρίζετε ήδη, αλλά ας κρατήσουμε και κάποιες λεπτομέρειες από τις θεσινές βάσεις, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 10.000 θέσεις, λέει, στα ελληνικά πανεπιστήμια έμειναν κενές. 10.000. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Επίσης, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο τη σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής και οι στρατιωτικές πήγαν ψηλά. Ανέβηκαν επίσης πολυτεχνία, πληροφορικές σχολές, σχολές πληροφορικής δηλαδή. Κάτι που μας δείχνει ακόμα μια φορά ότι οι επιλογές των μαθητών και των οικογενειών τους συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πάντα συνέβαινε αυτό. Απλά τώρα είναι όλο και πιο έντονο. Πια. Διαβάζαμε λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ της Μιχαήλας Μαρίας Δεριζιώτη στο Βήμα σήμερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μπάση τώρα και το Μενεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το τραγούδισε για μας στη μουσική μας σκηνή, εδώ στο κτίριο του Μελωδία στις κασέτες μας.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

Αλκίνος Ιωαννίδης και καλημέρα μελωδία στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας, όχι μαζί μας, έχουμε το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε σε λίγη ώρα τη μεγάλη μας κλήρωση, δηλαδή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση και έτσι ένας ή τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει 11.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με ένα γραπτό μήνυμα, δηλαδή έτσι δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο παιχνίδι. Στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε win και περιμένετε για λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, καταρχάς συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ τυχεροί, καθώς έτσι θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και επίσης κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία, το ποσό για να το θυμόμαστε, 11.300 ευρώ. Στέλνουμε το μήνυμά μας, προλαβαίνουμε να το στείλουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Τότε πρέπει να έχουμε το νου μας, μην τυχόν και χάσουμε την κλήση από τη Μέρη. Γιάννης Πάριος τώρα, το τραγούδι σήμερα του Σταμάτης Πανουδάκη. Καλημέρα μελωδία, πρωινό Παρασκευής.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Οι Γάλλοι λένε κι άλλα, αλλά ας κρατήσουμε εδώ το σελαβί, έτσι για να θυμόμαστε ότι η ζωή κάνει τα δικά της παιχνίδια, πάντα. Και όταν κάνουμε εμείς σχέδια, κάποιοι γελάνε. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Παρασκευής. Η ώρα έχει πάει 8 παρά 3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα τα Bed & Bath που μας λένε τα εξής τώρα. Βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιες υφές. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο ή χωρίς, υπέρδιπλα και king size, για κάθε αίσθηση ύπνου και κάθε εποχή. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, αγγίξτε τα υφάσματα και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς, WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρόσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σήμερα 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Κίνηση έχουμε κυρίως στον Κηφισό αυτή την ώρα. Και κυρίως στην κάθοδο. Και στην άνοδο έχουμε έντονο ποτηλιάρισμα που ξεκινάει κυρίως από Λένορμαν και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Αλλά στην κάθοδο το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Αθηνών έχουμε κίνηση φυσικά στην έξοδο για Ελευσίνα, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Είναι αυτή η Παρασκευή. Τώρα ξεκινάμε αυτές τις Παρασκευές της Μεγάλης Εξόδου. Πολλοί κόσμος φεύγει.

μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις σχεδόν. Είναι και αυτό, έχει και αυτό μια ομορφιά. Όπως επίσης μετακινήσεις μέσα στην πόλη σε πολύ λίγο χρόνο. Και αυτή είναι η ομορφιά επίσης αυτών των ημερών στην Αθήνα. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολαργού. Αυτά προς το παρόν. Οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται πολύ άνετοι και πολύ χαλαροί. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάμε να θυμηθούμε αυτό τώρα. Γιώργος Δαλάρας, Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτό το ωραίο Έλα Βασίλη και ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν. Πού είναι τα χρόνια.

Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές. Εσάς που μας ακούτε φεύγοντας, είστε από τους τυχερούς της ιστορίας. Αλλά αν είστε οδηγοί και μας ακούτε αυτή την ώρα και σε κάποιο μποτιλιάρισμα, στον Κυφισό κυρίως, εκεί βλέπουμε κίνηση, τα λέγαμε και πριν. Σας διαβάζουμε μια είδηση από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Ολοκληρώθηκε, λέει, από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση για το κόκκινο φανάρι αυτό. Σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου παραμένει σε εκκρεμότητα όμως η εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο, ενώ από 40 κύματα, λέει η εφημερίδα, έχει περάσει ο διαγωνισμός στον ΟΣΥ για την εγκατάστασή του σε 250 επιλεγμένα αστικά λεωφορεία, τις κάμερες δηλαδή, με στόχο την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων στις λεωφοριολωρίδες. Αυτή τη λέξη πραγματικά δεν τη συμπαθώ καθόλου. 8 και 10 η ώρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlax εδώ και το Μέλιδρον. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι θα οδηγούμε σαν να είναι κάθε φανάρι, σαν να έχει κάμερα. Αυτός είναι ο τρόπος και ο μόνος δρόμος. Καλημέρα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Να στείλουμε και μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αδελφάκι μας στη Θεσσαλονίκη, στο Μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Καλημέρα, Μελωδία. Ήταν φυσικά ο Δημήτρης Μητροπάνος. Να σταθούμε μια ακόμα φορά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μιλούσαμε λίγο πριν για τα κόκκινα φανάρια και τις κάμερες που μπήκαν σε περίπου 400 φανάρια κόκκινα στην Αθήνα. Και να πάμε τώρα σε μια φωτογραφία, στην κεντρική φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο, που δείχνει ποτάμια της Ευρώπης τελείως στεγνά. Ο παραπόταμος του Λίγερο, δηλαδή στη Δυτική Γαλλία, θυμίζει πιο πολύ αφρικανική έρημο και λιγότερο περιοχή της κεντρικής Ευρώπης σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις αρχές Ιουλίου. Δείτε την και εσείς online. Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και συρρυκνώνονται. Είναι σοκαριστική φωτογραφία. Διότι στο μυαλό μας, όλοι μας έχουμε τα ποτάμια της Βόρειας Ευρώπης πάντα γεμάτα και φουσκωμένα. Όμως τα ποτάμια στερεύουν μέσα σε ένα περιβάλλον από καύσωνες και ξηρασίες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγαν για μας τώρα μεταφέρονται και στη Βόρεια Ευρώπη. Η φωτογραφία πάντως που βλέπουμε στην Καθημερινή σήμερα είναι όντως σοκαριστική. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Πάμε στα δικά μας. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά εδώ ένα από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Τους στίχους έχει γράψει εδώ η Ελένη Φωτάκη. Η μουσική ο Γκοτιέ. Και η ώρα έχει πάει ήδη 8:22 στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου σήμερα.

0: Θυμίζουμε, καταρχάς καλημέρα Μελωδία, θυμίζουμε ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα μας περιμένει 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό για την επόμενη κασέτα του Μελωδία, για την επόμενη συναυλία μας. Αυτή τη φορά θα είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 90. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο site μας και την εφαρμογή μας και από εκεί να μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε από τώρα το εισιτήριό σας σε μια συναυλία που αναμένεται να σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον καθώς η ώρα πάει 8 και 26. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει η καμπάνια αυτή για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια κι εσείς στα social media της εταιρείας και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τα κλασικά μας, με την Κέτη Χωματά από το νέο κύμα. Καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση Mortelli.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα. Η ώρα έχει πάει ήδη 9 παρά 25. Ωραίο το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Εξηγώ για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4, ακόμα και αποτύχει, αλλά τις έχετε βρει. Αυτό έχει σημασία. Μας λείπει μία φωνή. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Στο site μας και την εφαρμογή μας ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε για να τη βρείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κατίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Καλώς τον.
0: Καλημέρα, Κατίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στην εργασία μου.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Εργάζομαι σε μια υπηρεσία που ασχολείται με συνταξιοδοτικά θέματα.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα. Και έχεις λίγο χρόνο για μας?
2: Σίγουρα. Φυσικά, ναι, για σας πάντοτε. Σας ευχαριστώ.
0: Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε, Κατίνα. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
2: Ναι, για να το ακούσουμε.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα.
3: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Κατίνα, είσαι έτοιμη να κερδίσεις 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή? Για πες μας, ποια φωνή είναι αυτή?
2: Πολύ θέλω.
0: Πες μας καταρχάς.
2: Κατευθείαν την φωνή που νομίζω.
0: Όχι. Πρώτα θα μας πεις ποιες είναι οι φωνές που έχουμε ήδη αποκαλύψει.
2: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σωστά.
2: Η πρώτη φωνή. Η τρίτη φωνή που είναι ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Σωστά.
2: Η τέταρτη φωνή που είναι ο Μανώλης Φάμελος.
0: Πολύ σωστά. Και άλλη μια φωνή.
2: Και η πέμπτη είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Πολύ σωστά, Κατίνα. Πάμε για τη φωνή που ψάχνουμε. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Είναι ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Γιώργος Κουβαράς, ο δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό να βάλουμε τώρα την απάντησή σου στο μηχάνημα. Κατίνα.
2: Τώρα, έλα.
0: Η ταυτοποίηση έδειξε πως έχεις κάνει λάθος.
2: Δεν πειράζει. Αρκεί που το προσπάθησα.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
2: Ωραία, θα το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε τη σωστή απάντηση, δηλώστε συμμετοχή ή να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης, από τα πολύ αγαπημένα μας, στον Αγγέλνο τα Μπουζούκια, με τη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που έφυγε μια μέρα σαν τη χθεσινή.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό ήταν το Ατελιέ. Μια επιτυχία μεγάλη, όπως αποδεικνύεται από τον Παπαζό και τον Ακύλα εδώ. Είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα, 8 και 44 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 11.300 ευρώ, μπορείτε. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Σας περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο 19600 γράφοντας μόνο win. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, επιλέγει ένα μήνυμα στην τύχη και τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, μην τυχόν χάσετε την κλήση και δεν κερδίσετε. Και μόλις απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, έτσι τώρα που είναι και μεγάλο, 11.300 ευρώ. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με άλκιστη πρωτοψάλτη τώρα και το πολύ αγαπημένο μας Τράβα Σκανδάλι.

κι αυτό, αλλά έχει και μια μικρή λύτρωση όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε αυτόν τον καφενέ εδώ που κανείς δεν τραγουδά. Νίκος Παπάζογλου, καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής. 9 παρά 10 η ώρα, να ευχηθούμε ξανά. Καλό ταξίδι σε εσάς που μας ακούτε φεύγοντας, είστε οι τυχεροί της υπόθεσης. Επίσης, καλή δύναμη σε εσάς που είστε μποτιλιαρισμένοι ήδη στο Κηφισό. Είναι αυτός ο δρόμος που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα δηλαδή, θα πούμε περισσότερα και μετά στις 9. Να θυμίσουμε επίσης ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 30 βαθμούς και από το απόγευμα και μετά στην Αθήνα περιμένουμε βροχές, ίσως και κάποιες καταιγίδες. Και οι μετεωρολόγοι μας λένε να προσέξουμε, κυρίως εμείς που είμαστε. Κυρίως όσοι από εσάς είστε στις Ποράδες, για παράδειγμα, στην κεντρική Ελλάδα, θα έχουμε πολλές καταιγίδες και λένε μακριά από τη θάλασσα. Όταν αρχίσει και βρέχει και έχει καταιγίδες και κεραυνούς, μακριά. Το νου μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα τώρα. Της αγάπης μαχαιριά. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής.

0: Της αγάπης μαχαιριά, όπως είχε πει και η Κιτσοπούλου σε αυτό το υπέροχο κείμενο που είχαμε ακούσει σε αυτή την εκπληκτική παράσταση, την πολύ συγκινητική στην Κόλφο, είναι αυτή η μαχαιριά που ζωντανώς αφήνει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αγάπη επίσης. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου, λοιπόν, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Θυμίζουμε ότι στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, πρωινό Παρασκευής.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσίνα.

0: Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το έχει ηχογραφήσει Χάρης Αλεξίου παλιά, την δεκαετία του 90, αλλά μας το θύμισε η τηλεοπτική σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στην οποία έπαιζε φυσικά και η Χάρης Αλεξίου με αυτή την πολύ ωραία αντρική χοροδία. Εδώ ακούσαμε μια προσευχή χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. 9 και 9 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η εκπομπή Καλημέρα Μελωδία αλλάζει. Και όπως και στη ζωή, έτσι και στο ραδιόφωνο, οι κύκλοι κλείνουν. Έτσι λοιπόν, αποχαιρετήσαμε πριν από λίγες μέρες τη Ματούλα, έχει νέα σχέδια, της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο πραγματικά και την ευχαριστούμε για όλα αυτά τα υπέροχα 5 χρόνια που ζήσαμε και στον αέρα και εκτός αέρα, όπως ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνετε παρέα αυτά τα 5 χρόνια και ζήσαμε μαζί πάρα πολλές έτσι ωραίες εμπειρίες και στον αέρα, ξαναλέω, και εκτός αέρα. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη Χριστίνα Γκόλια με μια πολύ ωραία διασκευή στο κλασικό τραγούδι του Ατίκ, το ζητάτε να σας πω. Μελωδία στην παρέα σας. Επίσης, το group μας στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία, επιστρέφει ιδρυμύτερο από Σεπτέμβριο. Προς το παρόν, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυματα εδώ στο στούντιο, σημειώστε τον αριθμό μας στο Viber ή στο WhatsApp 695 66 14 992.

Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου, φυσικά πρώτη ερμηνεία. Πρώτη εκτέλεση από τη Βίκη Μοσχολίου. Δεν μας το θύμισε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα κλείσω τα μάτια. Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου σήμερα, 9 και 16 ώρα. Για να αλλάξουμε κλίμα. Είναι από αυτές τις Παρασκευές, τα λέγαμε και λίγο πριν, που πολλοί κόσμος φεύγει. Οι Παρασκευές με σχέδια, έστω και για Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά τα ωραία, όλα αυτά τα χαλαρά. Όλοι δουλεύουν στο ρελαντί σήμερα. Το αναγνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι. Ξύλινα σπαθιά για τη συνέχεια, λιωμένο παγωτό. Καλημέρα, καλή δύναμη.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Ήταν ο Βασίλης Καζούλης και η Φανή. Σας αρέσουν τα φεστιβάλ? Φαντάζομαι σας αρέσουν. Αν δεν τα έχετε ζήσει, αν δεν έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία του να πας, ας πούμε, δίπλα σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, για αυτά τα φεστιβάλ που είναι πλέον όλη η Ελλάδα γεμάτη με τέτοια, σας έχουμε εμείς την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για τα Αμβράκια. Για το Αμβράκια Music Festival συγκεκριμένα, που ξεκινάει 31 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 2 Αυγούστου στη λίμνη Αμβρακία, στο Δήμο Αμφιλοχίας. Αμβρακία Music Festival.gr. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, σας λέμε τώρα ότι 31 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί Καραπατάκι, Pix Lux, Χατζιβραγκέτα, 1η Αυγούστου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο Μίλτος Πασχαλίδης και παραδοσιακό γλέντι μετά, και στις 2 Αυγούστου Ταφ Λάθος, Νατάς Αποφίλιο και Λόγος Τιμής. Όλα αυτά από 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου στο Αμβρακία. Στη λίμνη Αμβρακία, μάλλον, στο Αμβρακία Festival. Αν εσείς θέλετε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις που έχουμε για σας, μπαίνετε, μάλλον όχι, στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp, ό,τι θέλετε, στο 695-66-14-992, το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Αμβρακία. Καλή επιτυχία. Να πούμε έτσι με την ευκαιρία ότι στο παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννη, εκεί στις όχθες της λίμνης Αυρακίας, ήταν ένας ανενεργός χώρος που μεταμορφώθηκε έτσι σε ένα σημείο πολιτισμού, δημιουργώντας ένα πολύ ωραίο σκηνικό για φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει και την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά βουνά, θάλασσα και λίμνες. Μια εξαιρετική εμπειρία. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας για να κάνουμε την κλήρωση σε λίγη ώρα. Καλή επιτυχία και ναι, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, προλαβαίνουμε. Ο Γιάννης Κότσιρας τώρα και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς», από τις νέες του επιτυχίες αυτό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath. Ο καλός ύπνος, μας λένε τα Bed & Bath, δεν περιγράφεται, απλά δοκιμάζεται. Έτσι λοιπόν, εκεί στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 διαφορετικά επώνυμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνου. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και αφήστε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας. Αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευή, 9:29.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: θαλασσίες. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λες και τρώμε. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός ξανά στη Λαμία εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, σήμερα και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
14: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
14: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
15: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
14: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
16: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Έτσι είναι αυτά. Νερό στη βάρκα, υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μας το θύμισε εδώ τώρα η Μάρθα Φριτζίλα. 9:42 η ώρα, στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι που σήμερα δίνει 11.300 ευρώ. Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή? Αυτό είναι το ερώτημά μας κάθε Παρασκευή. Και αυτή τη φορά ρωτάμε τη φίλη μας τη Μαρία, που ήταν η μεγάλη νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας στο χρηματοκιβώτιο. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Μαρία, εσύ?
1: Εγώ, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης είμαι από το Καλημέρα Μελωδία.
1: Να, παρακαλώ.
0: Είσαι η μεγάλη νικήτρια από το χρηματοκιβώτιο της προηγούμενης εβδομάδας, σωστά?
1: Ναι.
0: Και ήθελα να δω λίγο πώς είναι να κερδίζεις μέσα σε μια στιγμή τόσα χρήματα.
1: Είναι απίστευτο συνέστημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Μαρία, όταν σε πήρε τηλέφωνο η Μέρη, πού ήσουνα?
1: Ήμουνα στην Ξαπλώστρα, ετοιμαζόμουν να μπω στη θάλασσα.
0: Στην Ξαπλώστρα?
1: Ναι.
0: Μια χαρά, πού?
1: Πλάτωνα Αχαΐα, συγκεκριμένα στην τράπεζα, στην παραλία.
0: Στην παραλία. Ωραία. Και περίμενες το τηλεφώνημα πριν μπεις για βουτιά?
1: Όχι ακριβώς. Καθυστερήσαμε να μπούμε και ήταν πάνω στην ώρα.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή, 5 λεπτά μετά και μπορεί να το χάσει.
0: Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
1: Έχω πάρει, πήρα πρόσφατα ένα αμάξι. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσει εκεί.
0: Ωραία. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τυχερή και υγιής και να τα χαρείς τα χρήματα αυτά με την ψυχή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Α, λοιπόν, και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Μαρίας, στέλνετε το μήνυμά σας σήμερα. Προλαβαίνετε στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένουμε να γίνει η κλήρωση. Τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4 δηλαδή, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να έχετε το νου σας καταρχάς να απαντήσετε στην κλήση. Και μόλις απαντήσετε, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει, προσοχή, 11.300 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, Πάνος Μπουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, φίλαμε ακόμα.
3: Dos, tres, four.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής, επιτέλους

Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής. Σήμερα δεν είναι μια απλή Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Άρα κλείνουμε σήμερα. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ας δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω σήμερα σε αυτή τη σκέψη, πίσω από τις δεξιώσεις, πίσω από τις δηλώσεις που θα ακούσουμε. Ας θυμηθούμε ότι δεν είναι όλα αυτονόητα. Όσα ζούμε σήμερα, ως κανονικά, ως λογικά, ακόμα και αν διαφωνούμε σε πολλά με όλα αυτά που ζούμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες και πολλές απώλειες πάνω απ' όλα. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτή την επέτειο, τη σημερινή. Αυτά για σήμερα προς το παρόν. Είναι πρωινό Παρασκευής, λοιπόν. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπαίνοντας έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την καμπάνια, με την ευκαιρία, έτσι, την διαφημιστική, την πρόσφατη, από το Φυσικό Αέριο, στα social media της εταιρείας. Αυτά για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε και έχετε στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και η μουσική μας εδώ συνεχίζεται με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά. Η επιμονή σου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τα λέμε Δευτέρα πρωί στις 7.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
11: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
12: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα perché!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακία.
5: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακέ.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μελωδία 100,4.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και να που φεύγει.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
13: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Γιάννης Κότσιρας και ένας έρωτας φτηνός. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα, Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7. Τι ωραία που έχει δροσίσει, τι ωραία. Πραγματικά υπέροχο. Περιμένουμε, λέει, και βροχή μέχρι τις 9 το βράδυ. Για να δούμε. Ελπίζω να έχετε πάρει ομπρέλα. Εγώ πήρα, βέβαια, αυτό έχουμε πει. Είναι έτσι σημάδι ότι μπορεί να μην βρέξει. Όταν εγώ παίρνω ομπρέλα, δεν βρέχει. Όταν την ξεχνάω, έρχεται η βροχή. Κατά τα άλλα, σήμερα 24 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα αυτοφροντίδας. Και επειδή στους καιρούς των social media υπάρχει μια διαστρέβλωση για το τι είναι αυτοφροντίδα, να θυμηθούμε ότι είναι έτσι μερικά πολύ σημαντικά και απλά πράγματα, όπως το να κοιμηθούμε καλά, να φάμε ένα φαγητό που μας κάνει καλό, που μας τρέφει, να πιούμε αρκετό νερό, να βγούμε για περπάτημα παρόλο που βαριόμαστε, να κάνουμε καθημερινά μερικές διατάσεις έτσι για ένα πεντάλεπτο, να χαλαρώσουμε μακριά από αυτές τις οθόνες που είμαστε συνέχεια από πάνω, να κάτσουμε 5 λεπτά να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο και να μην κάνουμε τίποτα άλλο, να απολαύσουμε ένα ωραίο μπάνιο χαλαρωτικό.

Έτσι ένα πολύ σημαντικό, αν το καταφέρουμε, να βάλουμε λίγο στη σίγαση αυτή τη φόρμουλα την επικριτική που υπάρχει όλη την ώρα μας στο μυαλό μας και λέει τα δικά της. Να, αυτά μπορούμε να κάνουμε για να μας φροντίσουμε. Πολύ σημαντικά και έτσι βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη. Έρχομαι σε λίγο με μια ματιά στην κίνηση και έχουμε κι άλλα σήμερα. Έχουμε και χρηματοκιβώτιο, διαγωνισμό. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Pixlax και μεθυσμένη καρδιά στον αέρα του Μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω πραγματικά αν γίνεται να μιλήσουμε για τη δεκαετία του 90 και να μην πάει το μυαλό μας στους Pixlax. Νομίζω δεν γίνεται με τίποτα. Γι' αυτό και θα είναι εκεί η Pixlax στην κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα είναι καλεσμένη της Ελεονόρας, θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Τη σκηνοθεσία της συναυλιακής μας κασέτας αυτής υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Και επιστρέφουμε σε αυτά τα χρόνια που αγαπήσαμε, στα 90s με τις κασέτες, μακριά από τα κινητά που δεν ανταλλάσσαμε Instagram αλλά αριθμό και περιμέναμε έτσι μήπως και χτυπήσει το τηλέφωνο και ακούσουμε έτσι μια φωνή στο σταθερό. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτά τα υπέροχα χρόνια. 5 Οκτωβρίου θα γίνει η συναυλία στο Λυκαβητό φυσικά και η προπόληση έχει ξεκινήσει, γίνεται στο more.com. Μπαίνετε εκεί και μαθαίνετε περισσότερα και προμηθεύεστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας. Κατά τα άλλα, κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος των Βρυλισσίων, στο ρεύμα που πάει για μεταμόρφωση, στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος που βγαίνουμε για τρεις γέφυρες. Επίσης, λεωφόρο Αθηνών, βλέπω ότι είναι κόκκινος ο χάρτης τη λεωφόρο Αθηνών στο κομμάτι αυτό που πάει μέχρι Σκαραμαγκά. Φεύγετε, φεύγετε. Καλά κάνετε, να περάσετε τέλεια. Θα φύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά που θα πάει. Εντάξει, γενικά τώρα αρχίζουμε και λέμε αυτά. Τα καλές διακοπές, να περάσετε ωραία, έστω και ένα Σαββατοκύριακο. Είναι αλλιώς λίγο πριν έρθει ο Αύγουστος, δεν είναι? Πάμε να συνεχίσουμε με Νίνα Μαζάνη και αυτό το πολύ ωραίο. Η νύχτα μυρίζει για σέμι. Το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι είναι αυτό, έτσι.

του έρωτα. Χάρη και πάνω Κατσιμίχα στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Ένα Σαββατοκύριακο έτσι πάρα πολύ ωραίο. Μία ανάσα από τι διακοπέ. Εντάξει, η επόμενη εβδομάδα για του περισσότερου είναι η εβδομάδα που θα μετράμε αντίστροφα. Να λέμε αλήθειε τώρα. Να πούμε ότι είχαμε χρηματοκιβώτιο σήμερα και κέρδισε η Μαρία. Αν δεν κάνω λάθο, σωστά. Νομίζω η Μαρία. Πάντω σε καλή μεριά, όπω και να έχει. Συγχαρητήρια στην νικήτρια που έτσι πραγματικά κέρδισε μεγάλο ποσό, θα πάρει και αυτοκίνητο, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Ναι, καλά είπα, νομίζω το είπα σωστά το όνομα. Όχι, η Αλίκη κέρδισε σήμερα, η Μαρία ήταν την άλλη εβδομάδα. Έχω μπερδευτεί και εγώ, καταλαβαίνετε, είναι πολλοί οι νικητές, πολλές οι νικήτριες. Σε καλή μεριά, Αλίκη, έχουμε χρηματοκιβώτιο και την άλλη Παρασκευή που είναι η τελευταία του Ιουλίου, 11.500 ευρώ. Κλήρωση λίγο πριν τις διακοπές. Κάποιοι θα πάτε έτσι διακοπές, πάρα πολύ χαρούμενοι. Κάποιος κάποια. Ελπίζουμε να έχουμε νικητή νικήτρια. Θυμίζω, δηλώνω τη συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν κερδίσετε στο χρηματοκιβώτιο, να ξέρετε, περιμένουμε κεράσματα, έτσι. Εμένα μου αρέσουν τα εκλεράκια. Δεν ξέρω, αν θέλετε να φέρετε εκλέρ, μια χαρά. Να περάσουμε στο Γιώργο Βράτσο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Με και μέρη.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
15: Και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
17: Η Αθανασία αναρωτιέται τι συμβαίνει αν ο ένας θέλει την απόλυτη ανεμελιά και ο άλλος δομημένο πλάνο.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές Ιστορίες.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Ασημένια κουδουνάκια αντιχούν στο λαιμό των ποδιών. Πού πας, ομορφούλα μου? Χιονούλα και ήλια. Πάω στις μαργαρίτες του πράσινου λιβαδιού. Δε φοβάσαι πολλά, γρέβεις μόνη. Ούτε ο Ερωδιός ούτε ο Ίσκιος φοβίζουν τον έρωτα. Τον ήλιο να φοβάσαι, ομορφούλα μου, χιονάτη κόρη. Έχει φύγει η καρδιά μου για πάντα. Ποια είσαι, λευκή κόρη, και από πού έρχεσαι? Γυρίζω από τους έρωτες και από τις κρίνες. Μπαλάντα μιας μέρας του Ιουλίου. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λατρεύω τον τρόπο που λέει Μοσχολιού ταρό. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Έτσι είναι η ζωή, Βίκυ Μοσχολιού στον αέρα του Μελωδία, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, απόγευμα Παρασκευής. Σαν να σκοτίνιασε εδώ στο Μαρούσι. Μάλλον θα βρέξει, αλλά μαντέψτε, έχω ομπρέλα, δεν το πιστεύω κι εγώ. Τώρα, ο διαγωνισμός που υποσχέθηκα λίγο νωρίτερα, έχουμε προσκλήσεις για το Αμβρακία Music Festival που θα γίνει στη λίμνη Αμβρακία στην Ετωλό Ακαρνανία. Αγαπημένη Ετωλό Ακαρνανία, αν βρεθείτε εκεί, να πάτε και στο Περδικάκι, το χωριό της θείας μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το φεστιβάλ. 31 Ιουλίου, Πιξ Λάξ, Ιουλία Καραπατάκη, Χατζηφραγκέτα. 1η Αυγούστου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μίλτος Πασχαλίδης και παραδοσιακό γλέντι βεβαίως. 2 Αυγούστου, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιου και Λόγος Τιμής. Διεκδικείτε τις προσκλήσεις μέσω Viber ή WhatsApp, ό,τι σας βολεύει. Γράφετε Αμβρακία και το ονοματεπώνυμό σας. Και στέλνετε τα μηνύματα στο 695-6614-992. Ξαναλέω, γράφετε Αμβρακία, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε στο 695-6614-992 για να βρεθείτε σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο φεστιβάλ, για το οποίο μπορείτε να μάθετε και περισσότερα στο site του Μελωδία. Έχει και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, γιόγκα, πιλάτες, πεζοπορίες, διαδρομές με ποδήλατα, ομαδικά παιχνίδια γρίφων, κρυμμένος θησαυρός. Θέλω και εγώ να πάω, ζηλεύω με όλα αυτά. Δεν μπορώ να πάτε εσείς και να περάσετε ωραία και να μας στείλετε και εσείς κεράσματα, εκλεράκια. Το ξαναλέω, θέλω εκλεράκια. Καλή τύχη σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλγοπούλου. Να με προσέχεις.

0: ξεχνάς και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλα, σε αυτό το πολύ ωραίο φρέσκο τραγούδι, ατελιέ. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία στους 99,2. Είναι η ώρα που η σκυτάλη περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Σε λίγο θα είναι στην παρέα σας. Μετά τις 9 το βράδυ, Κωνσταντίνα, διαβάζει στον αέρα και τις δικές σας ιστορίες και φυσικά απαντά με αυτό το υπέροχο έτσι, σχόλιο που έχει πάντα η Κωνσταντίνα για κάθε τι. Και μπορείτε να στείλετε και υπόλοιποι τις ιστορίες σας στο κωνσταντίνα.papakimelodia.gr. Εμείς τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
5: Μη με πας από το σπίτι.
4: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
7: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
6: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
8: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.500 ευρώ.
9: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
10: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
8: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.500 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: Media.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι

Το τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη λίγο πριν το τέλος να ανεβαίνεις εκείνη τη σκάλα και να νομίζεις πως θα μείνεις εκεί στην κορυφή και όλα θα σταθούν στη θέση τους, αλλά είναι κιόλας αυτό το επικό φινάλε και ποιος δεν το έχει ζήσει. Είναι Παρασκευή όμως και ο καθένας μπορεί να περιμένει τα επόμενα και να αφήνει στην άκρη τα περασμένα. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα 99,2. Παρασκευή, απόγευμα της μεγάλης φυγής και της μεγάλης προσμονής.

για εμάς τους τελευταίους που περιμένουμε πάντα, θέλοντας και εμείς τον Αύγουστο για να αποχωρήσουμε θριαμβευτικά. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τραγούδα «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό». Έτσι δύο γενιές γυναικείες γραφής θα συναντηθούν, από τη μια Ελίνα Νικολακοπούλου, η Μαριανίνα Κριεζή από την άλλη.

Να έχουμε κέφια και αντοχές, να βάζουμε στη σκιά μας εκείνο το παιδί που δεν έχει πού να πάει μερικές φορές. Να είμαστε σαν τον Καραγκιόζη, έλεγε ένας θεραπευτής κάποτε, που είναι διάτρητος και μπορεί να ακούει και να δέχεται όλες τις πληροφορίες και κάτι να τις κάνει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Ελένη Βιτάλη, ένα χειμώνα στο κύτταρο και εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, με μικρά σ' αγαπώ στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Μελωδία στον αέρα, μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες. Για την ώρα ο ήλιος να φεύγει σιγά σιγά.

Λογίτσες τρέμουν πάνω από τα χωριά, γιατί έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια και ο Αύγουστος θα είναι ο θρίαμβος αυτών των συναντήσεων. Εν τω μεταξύ, Παρασκευή και χρηματοκιβώτιο, και έχουμε και την επόμενη Παρασκευή. Αφού άνοιξε το σημερινό, πάμε για την επόμενη εβδομάδα με 11.500 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη, θα είναι η τελευταία του καλοκαιριού, τη σεζόν, και ύστερα πάμε για διακοπές. 11.500 ευρώ, wins το 19.600, με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΗΣ. Μόνο σε άτομα άνω των

0: Ματιά σε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ως ήρωες στο δράμα και στην κωμωδία και στην υπερπαραγωγή, φτάσαμε στο τέλος της μέρας. Πέρασαμε ξυστά, τα καταφέραμε. Βγήκαμε και σήμερα στο ξέφωτο, στο ηλιοβασίλεμα. Όλα είναι μπροστά. Είναι τα Σαμποφίλιο, στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2 και ένα σταθμός. Επιτέλους, να ξαποστάσουμε, να πάρουμε μια ανάσα. Στην πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάτι απογεύματα με καφέ, με τσιγάρα, κακές συνήθειες, αυτές που μπορεί και να μπουν στην άκρη όταν αποκτήσει κανείς τις καλές. Το κλασικό πια του Μίλτου Πασχαλίδη στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Ιούλιος στο φευγιό του σιγά σιγά, εκτός κι αν δεν βιάζεται κανείς και μετρά τα λεπτά για να μείνει για πάντα Ιούλιος. Αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες τις ζει καλύτερα εκείνος που αγαπά το Aperol στη διαφημιστική μας ζώνη. Μια ωραία πρόσκληση. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από την Πανσέλινο. Ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
7: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Μα perché!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μακία.
9: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπούς.

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα.

άσκοπα πάλι θα γυρνώ στη γειτονιά μου και να που φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη, και να πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει, και να

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.